Ο Δικενέτς για να σπάει ρο με τη Real Lover που είναι 97 με η Chanel ο Νέκ. Μα λάφια κατε κράιτς είμα δίν σένα αφού είναι half time τα World Cup. Χαί άμλου σοου αλλά ο ελδάρμπα λαρτίστη χαί κούνου. Μαντώνα, Σακίρα ο Άνκε BTS. Πρατικαμέντ χαί άμλου σοου χάτια σίμιλι πχαλ μα άμλου φι Super Bowl. Είναι ένα αμπέλ περφετταμέντ μα χάφε μα ημίν. Άρα και μιλίζ πδου attenzione φιλ φάινελ τα Super Bowl. Λαρτίστη κόλλα ήκουν ότι στενέου بشين تازلو هالي بروبيو كنا تعملو performance في الهاف تايم شو ونمن اللي الهاف تايم شو تالفاينل تالورد كاب حيكون كبير دقس السوبر باول وكل من ياف كم حيطلع البريتس تاتيكي تو عش دان يكون الوف كبار عش انتي مش ابارت اللي يتارا بليرس من لقوة final tal-World Cup ħatkun qed taqra taqra sorry taqra ħatkun qed taqra artisti kbar. U kif qed nitkellmu fuq BTS jiena ħankompli magħhom bil-kbira tagħhom Swim fuq bej. Swim.